0: Και μοιρά δεν τα σωρία στη δημοτράρια.
1: Σακότσα, τσφαγκοντό θραλίστα, του ελιτσκά, τι ατυ πράνε, και πάρμα μίστε, τσφαγκαντό, τσφαρίστε, αϊ φλαμούρ, αϊ μπανερό, νοκ είναι τσφαγκοντό τσουάν, και βαλβίδε τεκ αϊ ελμίνη ελικοπτέλε, θέμη.
2: Αϊ στο φλαμούρ με κουκουμπόδαλτα, φλαμούρ με κουκουμπόδαλτα, φλαμούρ με κουκουμπόδαλτα.
3: Μουζίκ Σιπ.